Κάμπο πως σε καμπάρια το μάσκο. Σαν μαμάν το κόπρα μαντήλια. Σκάμπο πάρια τα βακάς και σωμιά του. Σύπα πάρια καμπανίζει. Δεν σε λέει.